0: Εσύ το Νίκο, είσαι τέτοι, τα ντύ.
1: Από αν σε μπουτσικά άρτης, σορμή άντζηρη να τον ούλα κουνάτσι απ' το τόν. Κάνταν το λιάτ, βαγιακού οτερέν.
0: Γανέγκα.
1: Αλούσια το τόν μονή, γουμάσε. Αν είναι μπουτκαν ουγίξικα άρτης, εκ μαγάτζαϊ, τίχ μαγάτζαϊ, μαγάτζαϊ μωρόν. Μπορούν σ' όλα μάχα κάτσα μενών.
0: Πανών.
1: Ού, είσαι καρτίσινα.
0: Επίν πάνταν βιλούτζαν. Να ονείτε. Βιλούτζαν γεσιάν, μαγδέν, γεγίτσαν.
1: Ού, γους μπορούν το δίκα.
0: Κουμάινα το συγκαροπή.
1: Ατσάνε ρε κυρίμ.
0: Βράτου βισή τοντού.
1: Εγώ έχω πει να κάπα.
0: Αιωνατέ, αμπνί, να request λαγού εμέν τη του Σουμπάν τη Αντός, ουλαχ λαμί λαμί να γαν μόβιλ για σιγά ανού τη λαγού σιγά νέα λαγού κοιτού, ουλα, τη αμπήμα αρι lamun baka teh siga Maradona jeung duh neangna dipanyakikeun tarik pisan siga Ronaldo atuh nuhun jeung hampura nya Mang Den jeung Jang Iceung
1: mun hayang nyebut Jang teh kaing koma Iceung.
0: Thanks banget, channel.

Ήταν κανού την ως ανέσημα. Τι ως η λουκή. Αγιατά. Εμείν. Πισή σαλά γιουντούσα. Σουσό. Κάνω κάσα τώρα και πινάει. Και τι ως η λουκή. Ή ως η λουκή. Εμείν. Αγιαμπνά. Λάγκο εμείν. Λάγκο σουντάνι. Μα το παν σαλάτζεν μας για αδέν. Matopan lagu Natala Garumis. Buasa naunas Natala Garumis.